0: 2-10-88-55. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αχ, αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Πέρσι κάηκα άσχημα σε ένα εργατικό ατύχημα. Ναι, ήταν δύσκολο, αλλά από τη δουλειά μου συνέχεια ρωτούσαν να δουν αν ήμουν καλά. Μαζί βρήκαμε τον τρόπο να γυρίσω στη δουλειά μου σε διοικητικό ρόλο. Ήταν πολύ απελευθερωτικό να νιώθω ότι μέρα με τη μέρα έπαιρνα τη ζωή μου πίσω.
5: Η επιστροφή μετά από εργατικό ατύχημα δεν είναι εύκολη, αλλά είναι ένα βασικό μέρος της επιστροφής στη ζωή. Συνέχισε να μιλάς, συνέχισε να σχεδιάζεις, συνέχισε με επιμονή. Αναζητήστε WorkSafe Return to Work.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαρδιά δεν μπορείς ψέματα να λέει.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου. Ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: γράφω όλους, ξέρεις που. Δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πουν. Ο Θεός μόνο ένας. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.
3: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, όσοι

0: 32 λεπτάκια μετά τις 12 και αν ακούτε τη φωνή μας είναι ότι κάνουμε κάποιες έτσι δοκιμές. Αυτή που ακούμε είναι η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Και στα δώσα, όλα στα δώσα.
0: Μεγάλη σήμερα μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο της Αυστραλίας, της Μελβούνης, της Βικτόριας, καθώς το Χέλλας, η Ελλάς παίζει τελικό κυπέλλου Αυστραλίας με το Melbourne Victory το απόγευμα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Μα τίποτα εσύ, τίποτα εσύ.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
4: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
4: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
4: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
4: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
4: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 Eton Mall Oakley.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
4: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
5: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Έχω τα δικά μου, μα έχω και σένα συνέχεια.

0: σωστό.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
0: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μου δώσες θέμα δυνατό και καναστάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω από τη βάση.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι κι αν το

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Μολ, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
8: η πλούσια ιστορία της,
7: ο φυσικός πλούτος της,
8: όλη η ελληνική έμπνευση
7: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
8: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
7: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
8: Instagram Greggio Australia.
7: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
5: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

όλους στην Ελλάδα μας and around the world. Καλημερούδια, καλό ξημερώματα, καλό πρωινό, καλό μεσημεράκι και καλό Σαββατοκύριακο. Πάντα πολύ Greek passion, hard feeling, fun soul, FC. Ελληνική ψυχούλα, this is Lee. Για τις επόμενες τρεις ώρες μαζί σας με επίκαιρα της εβδομάδας, σχόλια, κουβεντούλα και γενικώς ρε παιδιά, όπου μας βγάλει ο δρόμος.

0: Ματινή. Έτσι, έτσι.
1: Οπότε... Τακατούκα, τυχώς έβγαλες γραμμούλα.
0: Έβγαλα, δυσκολεύτηκα λίγο, αλλά το βρήκαμε. Και όσο να είναι τώρα, κάθε εβδομάδα, σιγά σιγά θα είναι όλο και πιο εύκολο. Είχα λίγο προβληματάκι με το βίντεο σήμερα το πρωί στο Facebook. Το άφησα, δεν ασχολήθηκα. Λέω, είμαστε στον αέρα, να τα πούμε στο ραδιόφωνο.
1: Έτσι, πολύ ωραία, καθαρά σ' ακούω λέει.
0: Καλά ακούγεται, και εγώ καλά σ' ακούω παλού. Αν υπολογίσουμε ότι παίρνεις από την Αυστραλία, βγαίνεις στην Ελλάδα, σε ακουβάζω στη γραμμή εδώ στην Ελλάδα και ξαναβγαίνεις στην Αυστραλία. Τεχνολογία,
1: πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, καθαρά.
0: Μπράβο, μπράβο, ευχάριστο. Για πες μου, το πρωινό σου πώς πήγε?
1: Πάρα πολύ ωραία, λέει. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μπήκε το Σαββατοκύριακο, τι έχουμε για φαγητό, έχουμε κανονίσει φαγωπότια σήμερα?
1: Σήμερα τι έκανα λιγάκι, εγώ είχα κάνει μιλόπιτα από χθες, ωραία.
0: Άρε νοικοκυρά μου. Άρε νοικοκυρά μου. Άρε νοικοκυρά, μπράβο, μιλόπιτα, ε. Με κανελίτσα βέβαια, με κανελίτσα κιόλας.
1: Ναι, ναι. Και είχα για μεσημερά και είχα και μελιτζάνες έτσι. Δεν ξέρω πώς τα λένε στα μικρασιάτικα, ωραία έτσι με κρεμμυδάκι, ωραία μέσα γεμιστά.
0: Γεμιστά κιόλας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα όμορφα. Και τώρα την ομάδα που ταΐζεις, μεγάλη ομάδα ή 2-3 είστε?
1: Σήμερα να σου πω δεν θα έρθουνε.
0: Έχεις την ησυχία σου σήμερα?
1: Σήμερα έχω την ησυχία. Αλλά δεν ξέρω μέχρι το βράδυ. Μπορεί να μου πούνε θα έρθουνε.
0: Παολίνα μου, ένα θεματάκι που με έχει συναρπάσει τώρα τον τελευταίο καιρό. Θες από τον μπαμπά, θες ότι είμαι στην Ελλάδα, θες με την Αυστραλία και την αναγνώριση που έχουμε και με τις γενιές. Αυτό που βλέπω όλο και περισσότερο είναι οι γενιές. Η πρώτη γενιά, δηλαδή αν πάμε πίσω στη γενιά του πατέρα μου, ξέρω εγώ, η ήσυχη γενιά που λεγόταν τότε, από το 1930, ξέρω εγώ. Μετά η γενιά του 50, του 60, του 70, του 80. Φτάσαμε στο 2000, πάμε τώρα 2020. 25, ξέρω, 26. Και όσο να είναι, η κάθε γενιά έχει δικιά της νοοτροπία. Και το καλό είναι όταν μπορούμε να βλέπουμε τις γενιές να συγχρονίζονται μαζί, να δουλεύουν μαζί. Γιατί πολλές φορές έχουμε και το κακό, σου λέει, αλλιώς τα βλέπουν, δεν τα βλέπω έτσι από μακριά. Και απομακρυνόμαστε. Ενώ το καλύτερο είναι όσο μπορούμε και δεχόμαστε τη διαφορά της κάθε γενιάς και πώς τα βλέπει ο κάθε. Ο μικρός θα τα δει διαφορετικά από το μεγάλο, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι? Οπότε αυτή την αναγνώριση και τη συμπαράσταση και στους μεγάλους προς τους μικρούς και οι μικροί προς τους μεγάλους. Αυτό το μυστικό, πώς το δουλεύουμε. Και έχω την εντύπωση τα ελληνικά σπιτικά το έχουμε αυτό. Και στην Αυστραλία προπαντός το έχουμε. Δηλαδή, ναι, μην τα παιδιά θα κάνουν το δικό τους, αλλά έχουν ακόμα μια αναγνώριση, ένα σεβασμό στον πατέρα, στη μητέρα, στον παππού, στη γιαγιά, στη θιά, ξέρω εγώ, θείο, θεία, ξέρω εγώ. Το κρατάμε λίγο καλύτερα. Αυτό πάντα να το έχουμε. Θες μέσω του φαγητού, θες μέσω της μιλόπιτας, θες μέσω του φαγοπότη. Είμαστε.
1: Και την αρχή και τα παιδάκια που έρχονται εδώ. Τρώνε απ' όλα. Μπράβο. Ό,τι φαγητό κάνω το τρώνε.
0: Ναι. Μαθαίνουνε καλά, μαθαίνουνε.
1: Beautiful tasty μου λέει. Πολύ ωραία.
0: Μπράβο, αυτό είναι μωρέ, αυτό είναι. Τα μαθαίνουμε να μαθαίνουνε όμορφα.
1: Να τρώτε και όχι από έξω, λέω. Junkie food.
0: Μα το έχουμε παρακάνει με το junk food, ρε παιδιά. Το έχουμε παρακάνει.
1: Το έχουμε κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Με το KFC και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και λένε ότι δεν είναι καλά αυτά. Δεν είναι καλά για τα παιδιά.
0: Τι δεν είναι καλά. Αποκλείεται. Ευκώς δεν είναι καλά. Δεν βοηθάνε. Και γενικώς δεν είναι
1: καλά.
0: Ναι. Όσο νόμο να αποφεύγουμε. Ο μπαμπάς, δόξα τω Θεώ, Λεβέντης είναι τώρα, όσο να είναι φθινοπορεινός ο καιρός εδώ πέρα. Μια στο χωριό, μια στην Αθήνα. Άλλος τρόπος ζωής εδώ πέρα, βέβαια. Αλλιώς κινείται η μέρα εδώ. Σαββατοκύριακο που θα πάμε, τι θα κάνουμε, τι θα φάμε. Το ξέρεις το σύστημα. αλλά και στην Αυστραλία σίγουρα. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τι θα κάνουμε απόψε, δεν είναι?
1: Το ίδιο είναι.
0: Τα ίδια.
1: Και εδώ έτσι λέμε. Σηκωνόμαστε, τι θα φάμε, τι θα κάνω να φάμε.
0: Ναι.
1: Τι θα μαγειρέψουμε σήμερα για να έρθει η οικογένεια να φάει. Ναι.
0: Τι θα φάμε, τι θα φιούμε, πώς θα περάσει η μέρα μας.
1: Καλά τα λέτε. Οπότε
0: αναπτύσσουμε τη θεωρία ότι όλοι κάνουμε τώρα lifestyle.
1: Yes.
0: Κάνουμε lifestyle. Πώς θα περνάμε ωραία με τα παιδιά μας, με τον σύντροφό μας, να δείχνουμε τη σχετική συμπαράσταση, αγάπη, φαγοπότη, όλα καλά. Αλλά Καλοδιάθεση.
1: Πρώτα υγεία να έχουμε και όλα άλλα έρχονται. Καλά είμαστε.
0: Έτσι, αυτό. Λοιπόν, Σαββατόβραδο απόψε να βάλουμε λίγη μουσικούλα, να το σηκώσουμε λίγο, να το ζωντανέψουμε λίγο το πράγμα. Τι λες?
1: Έτσι, δεν άσε καλά. Μπορεί περιμένουμε και άλλες γραμμές.
0: Έγινε,
1: και να
0: έχουμε
1: καλό Σαββατοκύριακο. Να έχετε και εσείς. Και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Περιμένουμε και πώς να βγεις.
0: Άντε πάλι. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Χαίρομαι.
1: Τα κατούκα, αλλά ευτυχώς βγήκες.
0: Ναι, όχι, κοίτα, το έχω μάθει τώρα. Όταν βαράει δεύτερο και τρίτο τηλέφωνο, κάνω το λάθος και προσπαθώ να το απαντήσω και το άλλο και μετά μου μπλοκάρουν οι γραμμές. Οπότε, αν παίρνετε τηλέφωνο, έτσι, αν δεν απαντάω, θα συνεχίσετε να παίρνετε όταν έχω ελεύθερη γραμμή να σας πάρω να απαντήσω. Καταλάβατε.
1: Πάντως, εγώ σήμερα που πήρα. Τα ακούω πολύ ωραία, καθαρά.
0: Μπράβο, αυτό μας ευχαριστεί. Yeah. Αυτό είναι, Παολίνα. Yeah. Να είσαι καλά, αγάπη.
1: Να είσαι καλά, Λίγο. Καλό υπόλοιπο που θα λέμε.
0: Καλή σου μέρα, αγάπη μου. Φύλακια. Επίσης, yeah. Να είσαι καλά. Γεια. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο, Αντώνης, live, έτσι να το ζεστάνουμε λίγο. Φάμε.
2: Τα χέρια ψηλά, παιδιά. Ω,

Έτσι λοιπόν, πάντα συντονισμένοι στο ρυθμό ελληνική παρέα της Μουλβούνης. Μαζί σας, This is Lee. Και βέβαια το πιο cool ραδιόφωνο της Αυστραλίας. Φύγαμε έτσι, ρυθμός radio. Μας βρίσκεται βέβαια και στο rythmos.com.au. Έχουμε και το ρυθμός radio app, η εφαρμογή βέβαια, που ξέρετε μπορεί να την εφαρμογή μπορεί να την κατεβάσετε από το Google Play Store ή από το Apple Store. Και απολαύστε από κοντά από το κινητό σας, όπου και να είστε. Ελεύθερα, έτσι πάει αυτό. Είναι πάει ραδιόφωνο, τηλέφωνο. Ένα το ίδιο γίνεται. Κατεβάστε το τώρα. Για να μιλήσουμε σήμερα, το τηλέφωνο 70 74 88 60 από Μελβούρνη βέβαια. Αν προτιμείτε να στείλετε μηνυματάκι, μπορείτε βέσω του chat στο rythmos.com.au. Έχουμε και το mess Facebook και το Instagram. Και βέβαια, εδώ είμαι, σας περιμένω. Κουβεντούλα θέλουμε. Το θέμα μου σήμερα είναι, κουβεντιάζουμε γενιές. Οι γενιές, πώς τα βλέπει κάθε γενιά και πώς συμφιλιώνονται οι γενιές. Βλέπεις όλο και περισσότερο, έχουμε τα γερόντια, έχουμε τα παιδιά και όσο να είναι πρέπει να βρίσκουμε τη μέσο λύση. Κάπως το καταφέρνουμε. Οπότε τα λέμε. Επίσης, τι κάνετε απόψε, τι προγραμματάκι έχουμε. Έχουμε κάποια πλανάκια απόψε, going out, staying home, activities. Έχουμε τους κήπους, ασχοληθήκαμε σήμερα Σάββατο, γκαζόν να φτιάξουμε, να καθαρίσουμε. Βέβαια, ανοιξάτικος ο καιρός, να δούμε τι λέει και ο καιρός σε λίγο. Να δω πώς περνάτε, τι μου κάνετε. Βέβαια, εδώ είμαι πάντα για τις επόμενες τρεις ώρες μαζί σας, 70 74 88 60. Να δώσω επίσης καλημερία σε όλη τη Μελβούρνη, στα φιλαράκια μου στη Μελβούρνη. Είπαμε Παουλίνα, βέβαια ρύθμο παρέα, από πού να αρχίσω, σας έχω όλο στο μυαλό μου. Πολλά φιλάκια σε όλη τη ρύθμο παρέα. Εδώ είμαι να δώσω ένα ιδιαίτερο καλησπέρα στο χαρικλάκι μου, το κοριτσάκι μου Μελβούρνη. Να είσαι καλά αγάπη μου, ελπίζω να περνάς καλά. Και στο Διονυσάκι μου πάνω στο Brisbane. Να είστε καλά παιδιά, πίσω στο Brisbane έχω και τον Παρπαθανάση. Άντε παλικάρι, καλησπέρα, καλό βραδάκι, ελπίζω να περνάτε καλά. Θα τα πούμε, εδώ είμαστε παιδιά, παρεούλα για τις επόμενες τρεις ωρίτσες ή δυόμιση ωρίτσες όπως πάει και παρούλα να δούμε πού θα βγει η βραδιά. Εδώ είμαστε, πολλά φιλάκια. Oh!

Έτσι, έτσι, έτσι, πάντα συντονισμένοι στο ρυθμό. Η ελληνική παρέα Μουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουρμουurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmuurmu
σε όλους. Για να δω, έχουμε για να δω μηνυματάκια. Καλημέρα από Μαρία, καλημέρα από Γιαννάκη, να είστε καλά ρε παιδιά. Επίσης να δώσω φιλάκια στο Πάτερ Μίλτον στο Σίδνη. Σμιλτζούρα τον Τζορτζ. Από τον Ντάρουιν έχω τα παιδιά από την, το Χρήστο και τη Μαρία. Και βέβαια όπου κοιτάξουμε περίχωρα Αυστραλία θα βρούμε Έλληνες, δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Αθήνα τα παιδιά από τον Παναγιωτάκη και τη Χριστίνα, τη Μαρία, την Αδεξιμιά, πολλά φιλάκια. Λάμπρος Βάσο, έλα σας έπιανα από την Αυστραλία, τώρα σας πιάνω από την Ελλάδα. Και βέβαια Βαλιμίτικα, χωριό, δώστε να καταλάβει, συγχωριανοί εδώ είμαστε. Κόρινθο, να δώσω φιλάκια στην Ελένη, Καρδίτσα πάνω τη Γιάννα, Κεφαλονιά έχω τον Σπύρο και τον Μανολάκη, έχω και τον Άρχη βέβαια, το My American Connection και έτσι ξέρω εγώ. Να δώσω επίσης πολλά φιλάκια στα παιδιά του Campion, The Campionites Alumni Group. Yes, you know who you are. There's so many of you around the world. Πολλά φιλάκια, παιδιά. Καλά να περνάτε. Καλό Σαββατοκύριακο. Και πάντα, πάντα με αγάπη, ρε παιδιά.

0: Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά τι λέει και ο καιρός σήμερα. Λοιπόν, για Σίδνη, α, καλά δείχνουν τα πράγματα, για να δω. Για Σίδνη τι μου λέει. Για Σίδνη μου λέει 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Και Μελβούρνη πάλι 22 βαθμούς. Α, ωραία τα πράγματα δείχνουν. 22 βαθμούς για βέβαια. Για να το δούμε, όσο να είναι, 22 βαθμούς για Μελβούρνη, για Brisbane 31 έχει πάει. Έχει ζεστούλες απάνω και δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά θα είναι. Για να ρίξουμε μια ματιά επίσης στο Perth 21 βαθμούς. Άντε, πάει καλά. Μπρουμ, πάμε barbecue 31 βαθμούς. Άντε, σηκώνει η θερμοκρασία. Οπότε 21 βαθμούς στο Hobart, στο Darwin 35 δεν συμβαίνει τίποτα. Φουλ καλοκαίρι απάνω εκεί. Οπότε εντάξει, πέφτει λίγο στην Μελβούρνη με 22 βαθμούς, στο Hobart με 21 βαθμούς, αλλά κατά τα άλλα, εντάξει, καλά το βλέπω, Σίδνη έχει ανέβει 30, όσο να είναι αρχίζει και ζεσταίνει. Ανοιξάτικος είναι ο καιρός ρε παιδιά, έτσι δεν πάει. Για να δούμε τι λέει και η Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε 22 βαθμούς στην Αθήνα. Εντάξει, φθινοπορεινός ο καιρός, αλλά όσο να είναι. Στη Θεσσαλονίκη πάλι 22. Στην Πάτρα 19 και υπολογίζεται λίγο βροχούλα. Κάτω στην Καλαμάτα 20 βαθμούς Κελσίου. Και αν βγούμε πέρα, ξέρω εγώ, στα νησάκια πάλι 17, 28, όχι 21 βαθμούς. Όσο να είναι. Ο καιρός στην Ελλάδα καλά κρατάει. Αν υπολογίσουμε το ότι είναι πλέον και φθινόπωρος, μια χαρούλα πάει, δεν πάει. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Εσείς τι λέτε? Πάντως για μένα, όπως και να το κάνουμε, ο καιρός στην Ελλάδα δεν κάνει κρύο. Τι κρύο να κάνει? Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Έτσι δεν πάει.
1: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στο Βόρειο.
2: Ευχαριστώ τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Έλα και φύγαμε.
3: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
2: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη

να δούμε τι λέει και okay, όχι, να δούμε ημερομηνίες. Έχουμε 10 Οκτωβρίου σήμερα για να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ευλάβιος και Ευλαβία. Αχ, Ευλαβία. Ευλάβιος και Ευλαβία γιορτάζουν σήμερα 10 Οκτωβρίου. Και αύριο, 11 Οκτωβρίου, δεν βλέπω να έχουμε εορτές. Μόνο σήμερα. Ευλαβία και Ευλάβιος γιορτάζουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε όσοι έχετε γενέθλια, όσοι έχετε γιορτή, επέτειο γάμου, χρόνια σας πολλά, επέτειο αραβώνας, τι βρίσκετε, αραβωνιάζόσαστε, χρόνια σας πολλά, καλή ζωή, να ζήσετε ευτυχία, αγάπη, παιδάκια γεννημένα, αγέννητα, όλοι στο χώρο, παιδιά, πάντα υγεία, πάντα αγάπη, χρόνια σας πολλά και ό,τι επιθυμείτε.

Έτσι, έτσι, πάντα συντονισμένοι στο ρυθμό ελληνική παρέα Μελβούρνη μαζί σα. This is Lee. Έτσι, the coolest radio station in Australia. Γιατί μπορούμε, γιατί παίζουμε, γιατί βρίσκουμε έτσι. Hey, hey, hey, hey, we're back, guys. Τα μηνυματάκια συνεχίζονται. Να δώσω φυλάκια σε εσά. Ευχαριστώ για το like. Βέβαια, μα βρίσκεται rhythmos.com.au. Έχουμε και το Rhythmos Radio App, το οποίο μπορεί να το κατεβάσετε, ξέρετε, Google App Store, Google Apple App Store κτλ. Και βέβαια και στο τηλέφωνο 70 74 88 60. Πείτε μου τι κάνετε, πώς περνάτε το Σαββατοκύριακο, τι προγραμματική έχετε για απόψε. Από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν και πολλοί που είναι απόψε για ποδόσφαιρο. Έχουμε Melbourne Victory vs South Melbourne Hellas. Serious game, serious potential. Δώστε το να παίξετε. Πάντως απόψε είναι αυτό το παιχνιδάκι. Amy Park, οπότε υπολογίζω ορισμένη την έχει το κοπανίζει τώρα. Προορισμός football soccer style. Δώστε το να καταλάβει, παιδιά. Αυτά. Λοιπόν, εγώ επίσης το θέματάκι μου αυτό το Σαββατοκύριακο είναι οι γενιές, οι διαφορετικές γενιές. Πώς τα βλέπαν η πρώτη γενιά και πώς τα βλέπει η τελευταία γενιά, πώς συγκρίνουν και πώς καθορούμε τη ζωή μας στις διαφορετικές γενιές και πώς προσαρμόζομαστε από μια γενιά στην άλλη. Θες να το πούμε για γάμους, για βαφτίσια, για το ρόλο που παίζει ο άντρας με τη γυναίκα, το δέσιμο που έχουμε με τα παιδιά μας, πώς αλλάζουν αυτά με τις γενιές και πώς προσαρμοζόμαστε όσο μπορούμε. Το τηλέφωνο 70 74 88 60, τα λέμε από κοντά.

Να είμαστε παρεούλα, Lee, this is Lee, ακόμα το παθαίνουμε. Να δώσω φιλάκια στη Mary, Auntie Mary, hope you're well, darling. Good to have you back on board again. Με βρήκες νωρίτερα, μου λέγες. Είχα την Auntie Mary στη Μελβούρνη και μου λέει, you're back. Είδε, ξέρω εγώ, Facebook, φωτογραφίες, Lee και τα λοιπά. Και μου λέει, αφήνει μήνυμα, μου λέει, είσαι Μελβούρνη πάλι. Και το αστείο ήταν από την προηγούμενη εβδομάδα, πώς ήρθανε σε επαφή και μου λένε, πόπο, επέστρεψες Αυστραλία. Και σε όλους, όχι, του έλεγε, όχι, ρε παιδιά, Ελλάδα είμαι. Απλώς κάνω ραδιόφωνο από την Ελλάδα για την Αυστραλία. Και δουλεύει, καλά πάει. Από ό,τι βλέπω, με ακούτε. Τουλάχιστον αυτό ελπίζω.

Και τα μηνυματάκια συνεχίζονται. Σοφάκι, καλημέρα. Από Ελλάδα, βέβαια. Philip Bateman, great to have you on board, buddy. I like my Phil Helene principle. Από όλους μέσα. Philip, have a lovely weekend. I hope your Saturday night's beautiful. All the best, guy. Επίσης, να δώσω ένα μεγάλο, μεγάλο φυλάκια. Πολλά φυλάκια και αναγνώριση στο Γιώργο τον Γκαζέτη, λεβέντη μου, από το Ρυθμό. Πάντα συμπαράσταση. Αν δεν ήταν για τον Γιωργάκη που μου κάνει όλο το τεχνικό background, όλα αυτά που ακούμε τώρα δεν παίζανε, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόασή σας και Γιωργάκη μου, ευχαριστώ για το χρόνο σου και την συμπαράσταση. Να δώσω και καλημέρα και στο Χρήστο Καλαϊζόπουλος. Λεβεντιά μου, big heart, buddy. We will catch up this week. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, λεβέντη μου. Και Andy Graves up in Queensland. Hope you're well, buddy. Enjoy. Great to have you on board. And lots of love. Έτσι ρε παιδιά, όλοι παρεούλα. Ακούω, περιμένω να ακούσω το μήνυμά σας, το τηλέφωνο σας. Εδώ είμαι, 70 74 88 60. Πού θα πάει, δεν θα βγούμε στο τηλέφωνο? Κάποιος θα με πάρει τηλέφωνο. Εγώ από κοντά. Θεματάκια θέλω, πείτε μου τι κάνετε, τι προγραμματέ και έχουμε για απόψε και πώς θα βγει η βραδιά, ρε παιδιά. Λοιπόν, βέβαια θα το σηκώσουμε τώρα λίγο. Πού θα πάμε? Πάμε λίγο πιο δυνατά. Πάμε λίγο άφρο μάμπο, ρε παιδιά. Πάμε βραζιλιάνικο, έτσι. Σηκωθείτε, πάρτε λίγο πνοή. Exercise, ζωντάνια. Σηκωθείτε από την καρέκλα και πάμε λίγο ζωντανά.

0: Έτσι, έτσι, παιδιά, πάρτε ψυχή. Έτσι, ζωντάνια.
1: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
6: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
5: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
6: Ρυθμός Radio Podcast.

Πατίνιο. Τα μηνυματάκια συνεχίζονται. Η Paris μου λέει, how are you Lee? Your video not on anywhere. Α, ναι, μου λέει για το βίντεο. Σήμερα το βίντεο στο Facebook δεν έχει βγει. Είχα κάτι προβληματάκια technical με το camera. Οπότε για να αποφύγουμε μπερδέματα, το άφησα λίγο, θα το βρούμε αργότερα. Paris, no worries. Αλλά για να έρθετε σε επαφή, well, Paris, you've got my message. You can get a hold of me. Έχουμε βέβαια και στο τηλέφωνο 70 74 88 60. Και αλλιώς μας βρίσκεται και στο Ρυθμός. Αν πάτε στην ιστοσελίδα www.rythmos.com.au, θα μπείτε στο chat στην ιστοσελίδα εκεί, θα βάλετε το όνομά σας και μπαίνετε μέσα, πάτε ένα ok και αναγνωρίζεστε και αφήνετε μηνυματάκια μέσω του Ρυθμός Radio Chat website. Φιλάκια.

0: το βιογραφικό σου.
1: Να δώσω και φιλάκια, μηνυματάκια έρχονται. Χριστίνα Σπρούκου, να σε καλά αγάπη μου. Λουκάς από Φαλιμίδικα, να σε καλά πάει η Λεβεντιά. Για να δω τι άλλο έρχεται. Μηνυματάκια, μηνυματάκια, για να δω που αλλού έχουμε. Είχαμε την Ανθή. Α, ναι, Ανθή, Ξανθή, να σε καλά κούκλα μου. Πολύ αγάπη και έτσι, lots of passion, ρε παιδιά. Έτσι, θέλει λίγο passion το πράγμα. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά. Σάββατο έχουμε σήμερα. Σάββατο πρωινό για Ελλάδα, Ευρώπη και βέβαια βραδάκι Αυστραλίας. Τώρα μιλάμε, πάει η ώρα, 6 ώρα στη Μελβούρνη. Βραδάκι όσο να είναι, ετοιμαζόμαστε τώρα για βραδινές εξόδους. Από ό,τι καταλαβαίνω η μέρα ήταν υπέροχη σήμερα. Καλημέρα ουλά είχατε. Μου λέει από ό,τι βλέπω καιρός, είναι πολύ καλός καιρός. Μερικά συννεφάκια, αλλά ο ήλιος ξεπρόβαλε άνετα, διαρκώς. Ήταν ωραία μέρουλα, καλά θα περάσατε σήμερα. Και βέβαια ανοιξάτικο απόγευμα, τι άλλο θέλετε. Να δώσω φιλάκια. Who else just sent me a message? I had Paris. No, Jacqueline. Jacqueline, good to have you on board, darling. Great to connect again. Πολλά φιλάκια. Remember, με βρίσκεται και στο για chat και στο rhythmos.com.au. Μπαίνετε στο chat και αφήνετε μηνυματάκια και εκεί ή αλλιώς και στο τηλέφωνο. 70 74 88 60. We are here, we are ready to have fun together. Και πού ακόμα θα πάει, θα προχωρήσει το προγραμματάκι. Τώρα ακόμα μπαίνουμε σε σιρούλα. Άμα βάλουμε και το βίντεο να παίζει και αυτό, να ακούτε και να βλέπετε και όλες, καλά είναι. Λοιπόν, πού θα σας πάω τώρα, πού θα σας πάω. Πάμε λίγο πάθος, πάμε έτσι λίγο ζωντάνια. Δελφίνι, δελφινάκι, έτσι κάτι παλιό, κάτι ωραίο. Για να δούμε. Ναι, κάτι μπορεί να το θυμόσαστε. Καλά, έτσι, Γιάννης, παλιό,

Έτσι, έτσι. Αυτά ήταν τα Δελφινάκια και μιλάμε τώρα για μια εποχή του 60 και του 70 με άλλο ρομαντισμό. Άλλη εποχή, αλλιώς έπεσε το ωραίο και το ρομαντισμός και το Δελφινάκι και το παραθαλάσσιο. Και όταν συγκρίνουμε με τα στορινά, άλλη δύναμη, άλλη ενέργεια. Για πείτε μου, εσείς προτιμάτε τα Δελφινάκια ή τα πιο μοντέρνα σήμερα? Πού πάτε? Αυτό βέβαια αλλάζει με τις συνθήκες της γενιάς, αλλά όπως και να το κάνουμε, η κάθε γενιά θα φέρει και αυτή κάτι καινούριο. Έτσι δεν πάει? Α, για να δούμε. Λοιπόν, εδώ θα πάμε τώρα για να δω τι άλλο έχουμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε το επόμενο Ρία Ελληνίδου. Για να δούμε. Α, το θυμόσαστε.

Έτσι, γιατί η αγάπη είναι ατέλειωτη. Τα μηνυματάκια συνεχίζουν. Άρη, good morning, buddy. Άρη, Δήμου από Αθήνα βρίσκεται ο μάγκας. Ελληνοαυστραλό το παλικάρι και Αθήνα από ό,τι βλέπω. Να είσαι καλά, Άρη, φυλάκια και κράτη avion board. Που αλλού έχουμε και την, τον George Hudge. Good to have you, buddy. Good to have you on board, buddy. Να είσαι καλά, George. Πολλά φυλάκια. Thank you for the messages. Αλλά όπως και να το δούμε, τώρα όσο να είναι, τι είναι 6 ώρα το βραδάκι, τι γίνεται, πού πάμε, βέβαια ή τηλεόραση ή έχουμε πιάσει τώρα τον καναπέ και είμαστε άνετοι εντελώς στην ξάπλα ή έχουμε, τι 6 ώρα έχουμε φάει, έχει ώρα για φαγητό. Τώρα εδώ είναι η πλάκα πάλι, τώρα το φαγητό στην Ελλάδα και με την Αυστραλία διαφέρει λίγο και είχα καλοσυνηθίσει τώρα στην Αυστραλία, ξέραγαμε 5-6 o'clock ήταν βραδινό, έτσι δεν πάει. Λοιπόν και ξαφνικά έρχεσαι εδώ πέρα στην Ελλάδα και ξαφνικά 5-6 o'clock λένε για καφέ πάμε τώρα, σου λέει. Θα φάμε το βράδυ, κάτσε 9-10 ώρα το βραδάκι. Άλλο ωράριο δουλεύει. Αλλά από ό,τι ξέρω στην Αυστραλία, εμείς το τρώμε λίγο πιο νωρίς το βραδινό μας. 6-7-8 έχουμε χωνέψει. Πάει, δεν πάει, πόσο ώρα πάει. Αλλά με το πρόγραμμα που έχουμε, κάνουμε και εμείς τη δικιά μας τη σειρά στην Αυστραλία. Αυτό είναι ρε παιδιά. Περιμένω τηλέφωνα, όποιος είναι να ρίξει και ένα τηλεφωνάκι, 70-74-88-60. Αν είστε ακόμα σπίτι, αν είστε χαλαροί, αν είστε για κουβεντούλα, πείτε μου τι κάνετε, κουβεντιάζουμε διάφορα. Πώς απασχολείτε το Σαββατοκύριακό σας ή ακόμα πιο πολύ που με ενδιαφέρει και θα το κάνω θεματάκι σιγά σιγά και όλο και περισσότερο, πώς δουλεύουν οι γενιές. Πώς τα βλέπει μία γενιά στην άλλη και πώς συναυτιζόμαστε με την κάθε γενιά, γιατί το ένα που ξέρουμε είναι η αλλαγή. Η αλλαγή είναι πάντα το σίγουρο. Και πώς διαμορφωνόμαστε στην κάθε γενιά είναι και το μυστικό για καλή επικοινωνία. Αυτό δεν είναι. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, πάμε λίγο δυνατά να δούμε πού θα μας πάει. Έλα μωράκι μου, αυτό θα βγει. Για να δούμε τι θα μας πει. Για να δούμε πού πάει και αυτό. Χρήστος Κυριαζής, έλα μωράκι μου.

0: Έλα μωράκι μου αυτά. Έλα μωράκι μου και δώστε να καταλάβει. Λοιπόν, πάλι παρεούλα, βαράει το τηλέφωνο. Για να δω ποιον έχουμε και στο τηλέφωνο τώρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες, Λί, τι κάνεις?
0: Α, η Αθανασία, γεια σου Αθανασία μου, τι μου κάνεις?
1: Τώρα στη Μελβούρνη ή από Ελλάδα κάνεις το πρόγραμμα?
0: Τώρα που μιλάμε, σου μιλάω από Ελλάδα εγώ. Εγώ είμαι στην Ελλάδα και εσείς είστε στην Αυστραλία και κάθε Σάββατο βγαίνουμε στον αέρα από την Ελλάδα και μιλάμε.
1: Εγώ νόμιζα ότι γύρισες εδώ.
0: Όχι, όχι, όχι, εδώ είμαι ακόμα. Έχω μείνει, έχω τον μπαμπά που τον προσέχουμε ακόμα. Και ο μπαμπάς ζει και βασιλεύει. Πάει καλά, 92 χρονών.
1: Μπράβο, μπράβο, να τα χιλιά. Καλά να είναι γερά όπως όσο του δώσει ο Θεός.
0: Όσο του δώσει ο Θεός, όσο πάει, ρε παιδιά, ναι, ναι, ναι.
1: ναι, ναι.
0: Οπότε, ναι, πλέον όσο ήμασταν στην Αυστραλία, τώρα για τα χρονάκια, εφόσον φέραμε τον μπαμπά στην Ελλάδα, θα μείνουμε εδώ να προσέξουμε τον μπαμπά και μετά βλέπουμε τι κάνουμε.
1: Τη μαμά την έχεις, τη μαμά?
0: Δυστυχώς τη χάσαμε τη μαμά πριν δύο χρόνια ή τρία χρόνια τώρα έφυγε η μαμά. Και τον είχα τον μπαμπά στο σπίτι μόνο του και γι' αυτό να σου πω, καθεώρησα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αφού οι συνθήκες μου επιτρέπανε, τα παιδιά έχουν μεγαλώσει, η μικρή όλο που μου εμφανίζεται. Εντάξει, και μεγάλη όλο εμφανίζεται. Εντάξει, σειρά.
1: Εσύ παντρεμένος είσαι ή ελεύθερος?
0: Εγώ είμαι παντρεμένος, χωρισμένος και ξαναμπλεγμένος.
1: Α, καλά έκανες, καλά κάνεις.
0: Αυτό θα πούμε σε σειρά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αλλά δω
1: ναι, ναι, ωραία, ωραία.
0: Έρχονται πάντως, Αναστασία μου, έρχονται τα πράγματα, Αθανασία μου, έρχονται όλα τα πράγματα με τη σειρά τους. Δηλαδή,
1: ναι, αν ναι.
0: Υπάρχει ένα πιστεύω, αν πει να υπάρχει ένα σεβασμός για την οικογένεια, θα βρεις τον τρόπο. Αυτό πιστεύω εγώ. Εσύ για πέρα.
1: Ναι, ναι, και εγώ. Εγώ έχω τέσσερα αγόρια, τα δύο είναι ελεύθερα τα μεγάλα.
0: Τα μεγάλα.
1: Ο τρίτος είναι παντρεμένος.
0: Να τον χαίρεσαι τον παντρεμένο και να χαίρεσαι και τους ελεύθερους.
1: ναι, το τρίτος έχει δύο παιδάκια. Ο τέταρτος που παντρεύτηκε και αυτός χώρισε, έχει ένα παιδάκι.
0: Ναι.
1: Το παίρνουμε κάθε Σαββάτο.
0: Μπράβο, αυτό είναι. Αυτό. Και αυτή είναι η σειρά που έχουμε. Αυτή είναι η σειρά να
1: προσθέσουμε. Ναι, ναι.
0: Και όσο να είναι, γιατί Αθανασία μου, όσο να είναι, εσύ είσαι και η βάση για την οικογένεια. Προσφέρεις αυτό το οικογενειακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το αυτό το πιάτο, το φαγητό, τη συμπαράσταση.
1: Είναι... Τι να κάνουμε, εγώ ήρθα μικρή στην Αυστραλία,
0: ναι.
1: Με βάλανε 18 και στα 16 ήρθα, στα 17 παντρεύτηκα.
0: Τι λέει ρε παιδί μου, από μικρή μπήκε στο
1: χώρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α, το καλό, το... βάσανε, βάσανε η ζωή, βάσανε.
0: Ο άντρας σας ζει ακόμα, τον έχετε?
1: Ζει, ζει, ζει, τον έχω, τον έχω, ναι.
0: Και σε προσέχει, ναι, ναι. Σε προσέχει καλά?
1: Εγώ τον προσέχω πιο πολύ.
0: Εσύ περισσότερο.
1: Γιατί είναι πιο μεγάλος αυτός.
0: Α,
1: με περνάει 10 χρόνια.
0: Α,
1: 10 χρόνια με περνάει.
0: Μεγάλο, οπότε τον έχεις εσύ,
1: ναι.
0: Τον προσέχεις καλά. Είναι. Εσύ ακούγεσαι δυναμικά. Σε ακούω το ότι εσύ πρέπει να είσαι στις δουλειές πρώτη.
1: Α, τι να κάνω.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Μαγειρέματα, πλουσίματα αυτά.
0: Μαγειρέματα.
1: Χάρηκα πάντως τους. Χάρηκα από αυτό και βάλε ένα ωραίο τραγουδάκι με το Μαζονάκι.
0: Μαζονάκι, θα σου βρω εγώ κάτι με Μαζονάκι τώρα, άστο μαζί μου.
1: Ναι,
0: έγινε,
1: ναι.
0: Έγινε, έγινε.
1: Τον τελειώσανε τον καημένο, τον τελειώσανε. Τον δεκάλανε. Τι να κάνω.
0: Ναι, μωρέ, έγινε, έγινε και αυτό. Πάντως, ζωή
1: ναι.
0: Σε εμάς. Ζωή σε εμάς.
1: Ναι. Ναι, ναι, να είσαι καλά, να έχεις καλή μέρα ευτού και καλή βράδυ εδώ.
0: Καλό βραδάκι και τα λέμε πάλι το άλλο Σάββατο. Να είσαι καλά, Αθανασία μου. Πολύ αγάπη, πολύ αγάπη. Ευχαριστώ για την
1: επαφή. Να είσαι καλά, γεια.
0: Αυτά είναι τα όμορφα. Επαφές, Αθανασία. Λοιπόν, για να δούμε πού είμαστε. Λοιπόν, θα βάλουμε και λίγο Μαγοζωνάκι, για να δούμε. Ωραία που ακούσαμε από την κυρία Αθανασία. Παιδιά, το τηλέφωνο 70 74 88 60. Πείτε μου τι κάνετε, πώς περνάτε, να ανοίξουμε μια επαφή. Και ενδιαφέρομαι να έρθω και σε επαφή και με μικρότερα παιδιά. Εν είναι από τα παιδιά σας, τα εγγονάκια σας, αν μιλάνε αγγλικά, δεν χρειάζεται να μιλάνε ελληνικά, και αγγλικά μιλάμε. We can talk English. I can assure you, we can definitely have a great conversation. Πάντα μαζί. Αναπτύσσω κουβέντες και με ενδιαφέρει να έρθω σε επαφή και με τη μικρότερες γενιές. Κάθε εβδομάδα θα το κουβεντιάζουμε αυτό, γιατί έχουμε τους παππούδες, έχουμε τις γιαγιάδες, αλλά έχουμε και τα παιδιά, έχουμε τα εγγονάκια, έχουμε τα πιτσιρίκια. Οπότε επαφή με όλους. Θέλω να κοιτάξω να ανοίξουμε την κουβέντα. Επίσης ήθελα να ρωτήσω. Έχω τώρα που είχα να βγω στον αέρα κάπου 18 μήνες και ήθελα να μάθω αν γνωρίζετε εσείς στο ακροτήριο, αν γνωρίζει κανένας, αν υπάρχει ο κύριος Αντρέας, ο κύριος Αντρέας υπάρχει ακόμα. Αν είναι ο κύριος Αντρέας, ρίξε ένα τηλέφωνο, κύριε Αντρέα, και ο κύριος Γιώργης. Κύριε Αντρέας και κύριε Γιώργης, δεν έχω ακούσει τη φωνή σας. Από 18 μήνες, από πρόπερση. Αν είστε, ρίχτε ένα τηλέφωνο ή αν κάποιος γνωρίζει το ότι ο κύριος Γιώργης ή ο κύριος Αντρέας υπάρχουν ακόμα, ένα τηλέφωνο, μια επαφή, θα το εκτιμούσα φανταστά. Πάμε λίγο κρουαζιέρα.

0: Γεια σας, στην κρουαζιέρα απάνω με πήρε τηλέφωνο και η κυρία Αντριάννα. Καλημέρα, καλησπέρα κύριε Αντριάννα μου.
1: Έλα, τρίτη και τυχερή.
0: Τι ωραία. Όρσο να είναι, θα καλυτερεύει τώρα. Δεν είχαμε βάλει. Είμαι τώρα απλώς στο ραδιόφωνο σήμερα. Δεν βάλαμε το Facebook βίντεο, δεν μας δούλεψε σήμερα. Οπότε
1: γιατί επαφή... είδα, δεν ήταν.
0: Ναι, θα το βρω, θα το βρω. Θέλει λίγο, θέλει να το δουλέψουμε λίγο, αλλά θέλει μία-δύο-τρεις εβδομάδες θα το βρω. Αλλά καλά
1: εγώ είπα, δεν θα βλέπεις τον αριθμό γιατί πήρα τρίτη φορά. Μου λέει η Παυλίνα, δοκίμασε ξανά.
0: Ξανά. Ναι, τώρα μέχρι να το βάλω σε σειρούλα, ναι, γιατί άμα βαράει, άμα παίρνει, μιλάω με κάποιον, δεν βαράω, δεν παίρνω άλλο τηλέφωνο γιατί μου χαλάει τη γραμμή. Οπότε
1: καλά κάνεις. Εμείς καταλάβαμε.
0: Δεν παίρνω άλλο τηλέφωνο γιατί μου χαλάει τη γραμμή. Οπότε
1: καλά κάνεις. Εμείς καταλαβαίνουμε και ξαναδοκιμάζουμε.
0: Αυτό μωρέ, αυτό.

0: πολύ ευχάριστο. Οπότε ανυπομονώ να μιλήσω μαζί τους κιόλας. Για πες μου,
1: εσύ. Ελπίζω να πάρουν τηλέφωνο.
0: Σίγουρα θα τους πει. Τώρα αφού ξέρω ότι υπάρχουν, θα τους φάω τα αυτιά. Εγώ θα βγουν στον αέρα. Κάποια φάση θα τους κολλάω. Εγώ. Άντε, περιμένω τηλέφωνο. Ευχάριστο. Εσύ, κύριε Αντρέα, μου καλά είσαι.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, τα ίδια.
0: Τα ίδια. Εβδομαδούλα πέρασε ωραία, άνοιξε τώρα και ο καιρός λίγο πιο όμορφα.
1: Α, ναι, έχουμε πολύ όμορφη ημέρα σήμερα.
0: Ναι, αυτό. Ανοιξάτικος ο καιρός.
1: Βγήκαμε στην αυλίτσα μας, μαζέψαμε τα μυρωδικά μας, κάναμε πιτούλα. Αυτά.
0: Έχεις τη σύνδεση.
1: Απλά πράγματα.
0: Μα όσο περνάει και ο καιρός, Αδριάννα μου, όλο και πιο απλά τα θέλουμε. Τα μπερδεμένα και
1: απλά,
0: τα δύσκολα.
1: Ναι,
0: στα λεπορία δεν θέλουμε τώρα. Είμαστε για τα απλά. Από καλλιτεχνικό, πώς πας.
1: Τώρα τα δύο βιβλία μου τα έχω έτοιμα. Μόλις γυρίσει ο σύζυγος από την Ελλάδα,
0: ναι.
1: Γιατί με παράτησε, δηλαδή στην Ελλάδα πήγε στο Άγιο Όρος. Δεν με
0: παράτησε. Α, δεν σε παράτησε, απλώς δουλήσε. Έβαλε ένα σκόπο να πάει στο Άγιο Όρος, καλό.
1: Αλλά αυτό να καλά είναι, καλά είναι,
0: να ησυχάσω λίγο, λέει. Για πες μου, τα βιβλία σου είναι με δηλαδή είναι εικόνες που είσαι ζωγραφίσει ή είναι τα ποίηματα?
1: Κοίταξε, το ένα που σου είχα στείλει,
0: ναι,
1: ήταν με χάικου,
0: ναι,
1: με ποίηματα που τα έγραψα μικρό κοριτσάκι και με πίνακες που ζωγράφησα.
0: Ναι.
1: Τα άλλα δύο, το ένα είναι συναισθηματικές ευαισθησίες,
0: ναι,
1: που είναι μικρές αληθινές ιστοριούλες που έζησα στην Ελλάδα, γιατί και εγώ αγαπάω την Ελλάδα όπως και εσύ, Λί.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μεγάλες έτσι συναισθηματικές ευαισθησίες,
0: ναι,
1: από τον τόπο μου, αυτά που έζησα εκεί.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Το άλλο είναι ο διπορικός στην πατρίδα Ελλάδα, το τότε και τώρα.
0: Α.
1: Γιατί λέω τότε και τώρα? Γιατί πήγα στην Ελλάδα, σε κάθε μέρος που πήγα έγραψα και λίγο από την ιστορία την παλιά.
0: Ναι.
1: Του κάθε τόπου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ο διπορικός στην πατρίδα Ελλάδα, του τότε,
0: ναι,
1: και τώρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: όπου,
0: ναι,
1: πήγαινα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Στους Δελφούς έγραφα και λίγο. Τώρα, τα άλλα δύο που είναι, το ένα είναι ταξίδια ζωής,
0: ναι,
1: ποίηματα όλο.
0: Ωραία.
1: Και το άλλο είναι Θεός και πατρίδα. Και αυτά ποίηματα όλο.
0: Μπράβο.
1: Και αφιερώματα που έχω και το Λί μέσα.
0: Έχεις και το Λί.
1: Έχω και το Λί μέσα.
0: Να σε καλά, ρε. Να σε καλά. Πραγματικά εκτιμώ τον ενθουσιασμό που έχεις για την έκφραση. Είτε την καλλιτεχνική έκφραση, είτε με το ποίημα, είτε με το. Και δεν δεσμεύεσαι να πεις είμαι μόνο με το πινέλο. Είμαι και με το πινέλο, είμαι και με το στυλό.
1: Κοίταξε, από μικρό παιδάκι πάντα μου άρεσε να γράφω ποιηματάκια. Δεν ξέρω γιατί. Μερικοί μου λένε τι σου κάνει να γράφεις.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι. Ναι.
0: Πάντα.
1: Απλά ήθελα να τα κάνω, να κάνω ποιηματάκια.
0: Ναι.
1: Και αυτό μου έμεινε αυτό. Τα είχα τελειώσει, ξέρεις, και τα άλλα δύο, αλλά που έχασα τη μανούλα μου, έχασα λίγο το ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν με σταμάτησε λιγάκι.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Τώρα πρέπει. Γιατί τα έχω γραμμένα όλα και είναι κρίμα να μην γίνουν.
0: Κοίτα, όταν έχουμε τους θανάτους, και εγώ όταν έχασα τη μαμά, τώρα μιλάμε το 23.
1: Θυμάμαι.
0: Ξαφνικά αλλάζουν όλα. Αλλάζουν όλα και βρίσκεις τον εαυτό σου να αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα της ζωής ξανά. Όλα αλλάζουν, παίρνουν άλλη μορφή. Και βρίσκεις πάλι.
1: Αλλά πρέπει να προσγειωθούμε και με αυτό, γιατί δεν γίνεται κι αλλιώς.
0: Αυτό.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Αυτό. Προχωράμε. Next. Επόμενη φάση, επόμενο στάδιο. Ό,τι καινούριο και προχωράμε. Δεν σταματάμε.
1: Προχωράμε.
0: Αυτά.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Αγαπάμε. Χαιρόμαστε που σε έχουμε παρεούλα τώρα Σάββατο απόγευμα.
0: Υπέροχα.
1: Περιμέναμε με την Παυλίνα.
0: Ναι.
2: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
3: ακούς ρυθμό.
0: Η γραμμή, η διαφήμιση θα είναι. Θα κρατήσουμε τώρα στην πόλη. Τώρα μπήκαν οι διαφημίσεις στην Αυστραλία. Οπότε θα σε κρατήσω στη γραμμή τώρα. Μετά από ένα λεπτό θα ξαναβγούμε στον αέρα. Κάτσε να δεις.
1: Έγινε.
0: Γιατί δεν το πρόλαβα. Είναι 20 κάθε. Θα το μάθουμε.

0: Αλλά εντάξει, σε έχω τώρα σε ένα λεπτό, τώρα ξαναβγαίνουμε στη γραμμή.
1: Εντάξει, αλλά, να πάω να κλείσω και εγώ την πόρτα μου άνοιξε και ακούω το ραδιόφωνο, να το κλείσω δύο λεπτάκια.
0: Ναι.
1: Τα λέμε.

0: Έλα, λέει εδώ.
1: Ωραία. Ωραία, κάτσε τώρα σε 10 δευτερόλεπτα. Ξαναβγαίνει τώρα η γραμμή.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είχαμε διαφημίσεις τώρα.
0: Να μου πεις για το χωριουδάκι σου, πολύ με ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, πάλι μαζί σας, παρούλα με την Αντριάννα, μιλάμε και κουβεντιάζουμε τώρα η ζωή στην Ελλάδα πώς είναι και τώρα που έχουμε επιστρέψει στο χωριό. Λοιπόν, Αντριάννα μου, έχουμε επιστρέψει τώρα στο χωριό. Όταν ήρθα από την Αυστραλία, κοιτάξαμε την εκδοχή να μείνουμε λίγο στην Αθήνα ή θα πάμε στο χωριό. Και η αλήθεια ήταν όταν σύγκρινα ο απότερος σκοπός για τον μπαμπά που ήταν πολύ πιο άνετα, η πραγματικότητα ήταν να φύγαμε για το χωριό κατευθείαν. Στο χωριό είναι άλλος ο ρυθμός τη ζωή. Και το είχα ξεχάσει γιατί εγώ στη δεκαετία του 80 είχα μείνει κάτι χρονάκια στην Ελλάδα. Αλλά ήμουν πιτσιρικά, αλλού ήταν τα μυαλά μου τώρα. Τώρα ως πιο μεγάλος τα είδα λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Και αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, που το είχα ξεχάσει εντελώς στην Ελλάδα και προπαντός στο χωριό, κάθε 6 με 8 εβδομάδες κάτι γίνεται. Κάποια γιορτή έχουμε. Κάτι γιορτή, είτε το Πάσχα, είτε το Πρωταπριλιά, είναι Μαγιά, είναι Πάσχα, είναι Χριστούγεννα.
0: Έρχονται και από άλλα χωριά, λέει, και από άλλα χωριά έτσι μαζεύονται εκεί.
1: Μαζεύονται και από άλλα χωριά, μαζεύονται και άλλοι συγχωριανοί. Αλλά θέλω
0: γιατί
1: να σου πω.
0: Ξέρω από το δικό μου, όπως βλέπω στο Facebook, αλλιώς δεν θα ήξερα.
1: Ναι. Και
0: κάνουν
1: είναι
0: γιορτές, πανηγύρια και μαζεύονται πολλές. Λέω, πώς βρίσκονται όλοι αυτοί.
1: Όλη η Ελλάδα το έχει αυτό. Δηλαδή, είμαστε στην Αθήνα, δουλεύουμε. Όταν έχουμε διακοπές ή ξέρω εγώ κάποια γιορτή, οι μισοί φεύγουν για το χωριό. Για Σαββατοκύριακο. Οπότε πάντα έχει μια ζωντάνια το χωριό. Δηλαδή, έχει πάνω. Δεν είναι το ότι το καλοκαίρι είναι φουλ και μετά χειμώνα αδειάζει το χωριό. Το χειμώνα θα έχουμε κάποια γιορτή. Κάθε 6 με 8 εβδομάδες αλλάζει το περιβάλλον. Τώρα είναι ήρεμη η ζωή στο χωριό και να σου πω, έχει και αυτή την άνεσή του. Στο χωριό ανοίγει την πόρτα σου. Γεια σου Μαρία, γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιώργο, γεια σου. Δηλαδή είσαι με γνωστούς γύρω σου. Άλλη νοοτροπία, άλλη ζεστασιά έχει το πράγμα. Και για τον μπαμπά τώρα 92 χρονών, μεγαλύτερη χαρά δεν υπάρχει να μπορεί να βγαίνει από το σπίτι του. Του έχω πάρει και ένα ηλεκτρικό σκουτεράκι τώρα και κυκλοφορεί, λες και είναι βασιλιάς.
0: Τι ωραία, πολύ ωραία.
1: Αλλά η ζωή του χωριού έχει άλλη σειρά, πολύ πιο ήρεμα. Αλλά να σου πω και την αλήθεια, όταν μένω πολύ στο χωριό, μετά θέλω να βγω Αθήνα πάλι. Έτσι, να πάρω λίγο ζωντάνια, κατάλαβες.
0: Λίγο πιο πολύ κόσμο.
1: Ναι. Θέλω να μπαλατζάρουμε.
0: Και μπορείς και να τα κάνεις και τα δύο.
1: Κοίτα, να στο συγκρίνω πως ήμασταν στη Μελβούρνη που έχουμε Melbourne ή ξέρω εγώ πάμε στο Sorrento.
0: Είναι
1: 2 ώρες. Melbourne, Sorrento. Εγώ μένω, ξέρω εγώ, είμαι στην Αθήνα, είμαι στο Αίγιο. Αίγιο, Αθήνα είναι 2 ώρες. Τι Melbourne, Sorrento, τι Αθήνα, Αίγιο. Πάνω κάτω.
0: Exactly, ακριβώς. Αλλά το ξέρεις, μόνο ίσως να σταματάει τους νέους να πάνε στο χωριό, γιατί τι να κάνουνε. Η δουλειά είναι αυτό, δεν είναι.
1: Κοίτα, στο χωριό, στα χωριά και στις κομοπόλεις είναι λίγο πιο δύσκολο για να βρουν δουλειές. Και αναγκάζονται οι νέοι να φύγουν να βρουν δουλειές. Κοίτα, να σου πω για τους νέους, για να φύγουν να πάνε να κάνουν δουλειά ή να κυνηγήσουν κάτι διαφορετικό. Δεν το πολύ φοβάμαι, γιατί το θεωρώ το ότι ο κάθε νέος σε κάποιο σημείο της ζωής του πρέπει να βρει το δρόμο του. Να κάνει κάτι διαφορετικό. Γιατί καμιά φορά το ότι κόλλα στο σπίτι συνέχεια, δεν πάει. Δηλαδή,
0: δεν γίνεται, βέβαια.
1: Κατάλαβες, κάπου σε κάποια φάση πρέπει να πάρουν και τον αέρα τα παιδιά, να κινηθούν, να κάνουν κάτι δικό τους. Οπότε το να βγουν Αθήνα, να βασανιστούν λίγο, να πάνε στο εξωτερικό, να βασανιστούν λίγο. Για μένα το θεωρώ το ότι δημιουργούμε καλύτερο χαρακτήρα. Ζούμε και αναγνωρίζουμε τη ζωή λίγο. Ξεφεύγουμε.
0: Η πάλι τη ζωή σου σε δυναμώνει.
1: Αυτό. Αλλά δεν είναι πάντα για όλους αυτό. Για πολλούς είναι καθίστος στο σπίτι και λίγο πιο ήρεμα. Ο καθένας με το
0: στήριο. Καθένας με το χαρακτήρα του,
1: Είναι ορισμένοι που δεν είναι για πόλη. Είναι ορισμένοι που δεν είναι για χωριό. Κατάλαβες. Ο καθένας θα τα βρει με τον δικό του τρόπο. Αλλά έχουμε επιλογές. Και αυτό είναι το ωραίο εδώ πέρα, ότι έχεις επιλογές. Ναι. Είναι όμορφα. Πάντως, και αυτό που απολαμβάνω εγώ τώρα είναι πώς λειτουργούν οι γενιές που έλεγα νωρίτερα και στο ραδιόφωνο με τις γενιές. Το ότι βλέπεις τώρα τους μεγάλους που ήταν η πρώτη γενιά που λέγανε The Silent Generation του 1930, όπως είναι ο πατέρας μου. Και βλέπεις τώρα τις νέες γενιές και κάθεται τώρα ένας γέροντας και κουβεντιάζει με ένα παιδί, ξέρω εγώ, 15 χρονών. Το ότι μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Το ότι μπορούν να συνεννοηθούν και να ανταλλάξουν γνώμες, για μένα αυτό είναι το πιο απίθανο πράγμα.
0: Πολύ ωραίο. Ναι. Ναι.
1: Ενώ καμιά φορά στην Αυστραλία είναι λίγο πιο δύσκολο να το κατορθώσουμε αυτό. Δηλαδή,
0: γιατί?
1: Πόσο συχνά θα κάτσει. Δηλαδή, να σου δώσω παράδειγμα. Τα παιδιά, δηλαδή, ο παππούς με τα εγγόνια του θα μιλήσει. Αλλά πιο πέρα από τα εγγόνια του δεν μιλάει εύκολα με άλλα παιδιά.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και αυτό. Εγώ ξέρω ότι με τη μανούλα μου πολύ μιλούσαν τα παιδιά και
1: ήταν πάρα πολύ.
0: Βιντεάκια που έχουν να τις λέει ποίηματα.
1: Αυτό.
0: Η μητέρα μου.
1: Δηλαδή αυτό εγώ το επιμένω και το επικροτώ, γιατί βοηθάει ότι αναγνωρίσουμε ότι πάντα αλλάζουμε, ότι κάτω πάντα διαφορετικό, ότι δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο, απλώς αναγνωρίζουμε και μαθαίνουμε και διορθωνόμαστε και καλυτερεύουμε τον εαυτό μας, γιατί είσαι 10 χρόνων ή 80 χρόνων, πάντα συνέχεια μαθαίνουμε.
0: Πάντα, ο άνθρωπος μαθαίνει πάντα.
1: Ναι.
0: Και μπορεί κιόλας δύο στην ίδια ηλικία να μην συνεννοούνται και να συνεννοούνται με κάποιον που είναι πιο μεγάλος.
1: Σωστά.
0: Γίνεται και αυτό.
1: Σωστά. Ναι. Πολλές φορές βρίσκεις ότι συνεννοείσαι πολύ καλύτερα με ένα άτομο πιο μεγάλο.
0: Ένα μεγαλύτερο, ναι.
1: Ναι. Και συνήθως και οι γυναίκες έχουν και μια έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο πιο όρημες από τα παιδιά και προπαθώς στις μικρές ηλικίες. Ξέρω, βλέπεις 15 χρόνια αγόρι και είναι ακόμα.
0: Η γυναίκα μεγαλώνει πιο γρήγορα. Στο μυαλό.
1: Ναι. Εδώ ξέρουμε 40 άνθρωπους που ακόμα δεν έχουν ξυπνήσει. Έτσι.
0: Πολύ όμορφα να είσαι καλά. Να
1: είσαι καλά, Αδριάννα μου. Να είσαι καλά.
0: Και μας δίνεις μεγάλη χαρά.
1: Χαρώ και εγώ.
0: Να δώσω την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο που ακούει. Και άκουσα την κυρία Θανασία, μια καλησπέρα στην Παυλίνα και σε όλο τον κόσμο.
1: Έτσι, αγάπη.
0: Και το ρούλο σου. Πώς της είπες τα ονόματα. Για πες μου ξανά τα ονόματα.
1: Έχω τη Χαρίκλια και τη Διονυσία. Οι κορούλες μου.
0: Η Χαρίκλια και η Διονυσία. Χαρίκλια και Διονυσία.
1: τα κορίτσια.
0: Φιλιά πολλά.
1: Να είσαι καλά, Αδριάννα μου. Πολλά φιλάκια και από μένα.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
1: Αγάπη, και εδώ είμαστε πάλι το άλλο Σάββατο, θα τα πούμε κοντά πάλι.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Και όταν βγουν τα βιβλία μου, θα σου διαβάσω και το ποιηματάκι που είναι και για σένα μέσα και για το ρυθμό και... Πολλά έχουμε.
1: Εδώ είμαι. Δώστε να καταλάβει. Εδώ είμαστε. Αυτό θέλουμε. Μπράβο, Αντρέα μου. Ναι. Πολλά φιλάκια. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα σου και την παρέα σου και την καρδούλα σου.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και μια αγκαλιά στον πατερούλη σου.
1: Πολύ ευχαριστώ. Ελπίζω να έχει ξυπνήσει τώρα. Γιατί μου τραβά κάτι ύπνο εδώ.
0: Τι ώρα ακριβώς είναι εκεί τώρα?
1: Τώρα είναι 10 και 33. Είμαστε 8 ώρες διαφορετικά. Και στις 25 Οκτωβρίου αλλάζει πάλι η ώρα και γίνονται 9 ώρες διαφορά. Οπότε θα βγαίνω εγώ 8 η ώρα το πρωί και θα είναι 5 η ώρα το απόγευμα εκεί. Αλλά τώρα είναι 9, ξέρω εγώ. Έχουμε
0: εδώ τι ώρα θα βγαίνεις? Γιατί
1: εγώ
0: τώρα
1: συνέχεια,
0: βγαίνεις 5.
1: Εγώ συνέχεια 5 ώρα θα βγαίνω στην Αυστραλία.
0: 5 ώρα.
1: Εγώ για την Αυστραλία 5 ώρα. Τώρα αν αλλάζω εγώ την ώρα μου, την ώρα που αρχίζω από εδώ πέρα, θα είναι διαφορετικό. Αλλά η ώρα έναρξης για την Αυστραλία θα είναι πάντα 5 ώρα.
0: 5 ώρα. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Να είσαι καλά.
0: We love you.
1: We love you too. Thank you, darling, for all your love. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα. Και θα τα πούμε.
0: Ευχαριστώ
1: και τα ξαναλέμε.
0: Θα τα πούμε πάλι, next week.
1: Next week, εδώ είμαστε.
0: Θα τα λέμε και μερικά αγγλικά, ρε παιδί μου. Τι θα γίνει δηλαδή?
1: And to be honest with you, I don't have a problem with this idea as well, because I want to encourage the younger generation to get involved in discussion.
0: Yes. Yeah,
1: and I don't want language to be the barrier.
0: Έτσι, αυτό. Μιλάει τα πάντα.
1: We are everywhere. What accent do you want? Φύγαμε.
0: Φιλιά πολλά, Λί.
1: Absolutely lovely, darling. Take care, Adriana μου. Φιλάκια, talk next week. Φιλάκια, yeah.
0: Thank you, bye.
1: Αυτά είναι τα όμορφα. Λοιπόν, από την Αντριάννα μας χίλια ευχαριστώ. Άντε κύριε Αντρέα, ξέρω ότι υπάρχεις. Θα σε βρω στο τηλέφωνο. Και κύριε Γιώργη, σας περιμένω.

Και όπως πάντα συνορισμένοι στο ρυθμό μαζί σας, This is Lee. Το τηλέφωνο το ξέρουμε, 70-74-88-60. Και έχουμε και το festival, το Greek Festival, the Greek Film Festival, 31ο Greek Film Festival. Είχαμε το διαγωνισμό εχθές στο Breakfast Show με τον Στράτο στις 9 Οκτωβρίου που ήταν εχθές. Αλλά δεν πάβει να έχουμε και εισιτήρια που μπορεί να βγάλετε εισιτήριο να πάει να δείτε σινεμά. Μην το ξεχνάμε. Αν είστε στο Northcote στις 16 του μηνός, την ερχόμενη Παρασκευή, 16, ναι, Northcote, στο Westgarth Cinema παίζει το Female, ένα ωραίο εργάκι. Broken Vein στις 17 στο Kino Cinema στο CBD, στο Coburg πάλι στο Pentridge Cinema, το Spartan Dream στις 17 Οκτωβρίου και Receptions στο Palace, στο Bowen, 14 Οκτωβρίου το εργάκι Receptions. Παιδιά, ευκαιρία να βγείτε αυτή την εβδομάδα να πάτε να δείτε λίγο σινεμά, ένα εργάτη που έχει ελληνική επιρροή και ελληνική έννοια. Γιατί είμαστε Έλληνες και τη βρίσκουμε ρε παιδιά, έτσι.

Να δώσω φιλάκια επίσης και στη Γεωργία Λαλιώτη, να είσαι καλά αγάπη μου. Τενάκι, love your work, buddy. Τζον Γιαννάκος επίσης, πολλά φιλάκια. Και στο Χριστίδης Γιώργος, αγάπη, πολύ αγάπη.

γιατί μπορεί. Αναρωτιέμαι ο κύριο Αντρέας, μου λέγε τώρα κύριε Αντρέανα, το ότι ο κύριος Αντρέας και ο κύριο Γιώργης υπάρχουν. Λοιπόν, χάρηκα ιδιαίτερα. Ο κύριο Αντρέας τώρα τον κόβω, πρέπει να βαράει 95. Πού είσαι, κύριο Αντρέα, ανυπομονώ να μάθω. Γιατί πρέπει να είσαι 92-93 πριν 2,5-3 χρόνια. Τώρα δεν ξέρω, κάπου εκεί πρέπει να είναι 95. Και αφού μου λέει κύριε Αντρέανα ότι την πάρεις και ζεις και βασιλεύεις, ρίξε τηλέφωνο. Κύριε Αντρέα, σε ψάχνουμε.

Έτσι, συνεχίζουμε τώρα. Λοιπόν, τα μηνύματα και είχα τώρα ανέλαβα και ένα message from a big love to Jan. Great to have you on board. Στέλιος Αλευράς, πάλι πολλά φυλάκια. Rani Bone, good to have you on board. Και ο Μάνι, καλημιός. Να είσαι καλά, Λεβέντη μου. Χρόνια σου πολλά. Happy birthday, να τα κατοστήσεις και ό,τι επιθυμείς. Λοιπόν, η ώρα πάει 42 λεπτά μετά τις 6 το απογευματάκι στη Μελβούρνη. 42 λεπτά μετά τις 10 στην Αθήνα ή στην Ελλάδα, πρωινό, απογευματινό στην Αυστραλία. Πάμε μια κρουαζιέρα για να τα μπαλατζάρουμε όλα.

Πάμε Χαβάη, έτσι, γιατί μπορούμε. Πάμε Χαβάη από τη λαϊκή στη Χαβάη. Πάντως ρε παιδιά, η έκφραση, το πιστεύω, το όνειρο δεν σταματάει. Και όταν βλέπουμε, ξέρω εγώ, τραγούδια από τις διαφορετικές εποχές, πώς πιάνει το ρομαντικό, πώς μετατρέπεται το ρομαντικό και πώς παίζεται στη σημερινή κοινωνία με πολύ πιο πάθος, με τρέλα και γέλια και φωνές. Αλλά μην ξεχνάμε και τα παλιά χρόνια είχαν και αυτά τα τουριστικά, τα όμορφα τους. Να, βρήκα κάτι παλιό, τσικαμπούμ. Ποιος το θυμάται το τσικαμπούμ? Για πάμε λίγο τσικαμπούμ να καταλάβουμε, ξέρω εγώ, πώς η διαφορά είναι και πώς. Και αν μιλάμε τώρα από τη δεκαετία του 80 πρέπει να ήταν αυτό. Τσικαμπούμ, το θυμόστε? Γιάννης Γεωργιάννης.

0: This is Lee, ρε παιδιά. Πάντα συντονισμένοι στο ρυθμό. Ελληνική παρέα Μελβούρνης και το πιο cool ραδιόφωνο της Αυστραλίας. Πάντα μαζί, άντε και συνεχίζουμε χαλαρά.
1: Πώς του πάντα τζιν, τζιν, τζιν, τζιν. Πώς του πάντα τζιν. Μπλε, μπλε, μπλε.
0: Έτσι και λίγο κυλαϊδόνης.
1: Πώς του πάντα καλέ τα μπλε.
0: Ψυχραιμία, ρε παιδιά.
1: Πώς

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Έτσι, έτσι, πάντα συντονισμένοι στο ρυθμό. Η ώρα πάει. Κάτσε να δω, γιατί μου φαίνεται. 7 η ώρα. 7 η ώρα πάει. 7 η ώρα στη Μελβούρνη, 11 στην Αθήνα, Ελλάδα. Και θα τη βρούμε τη δάκρυ. Πού θα πάει. Πάντα συντονισμένοι στο ρυθμό, ρε παιδιά. Δύσεις λίγο μαζί σας, παρεούλα στην ελληνική παρέα. Το πιο cool ραδιόφωνο της Αυστραλίας που ακούγουμε από Ελλάδα. Φτάνουμε από την άλλη άκρη της Αυστραλίας μέχρι την Ελλάδα. Βρίσκεται βέβαια και στο ρυθμό.com. Έχουμε το ρυθμός Radio App. Μας βρίσκεται, κάνετε download και το app. Και βέβαια και στο τηλέφωνο 70 74 88 60. Μηνυματάκια στέλνω στον κύριο Αντρέα. Να ακούσω τη φωνούλα του. Θέλω κύριο Γιώργο πάλι να ακούσω τη φωνούλα σας. Έχω ακούσει από τις καλωρισμένες, από τις κυρίες μας, από την Αντριάννα, από την Παυλίνα, δεν θυμάμαι τώρα και από την Αθανασία. Επίσης μας είχε πάρει και τηλέφωνο. Άντε, θέλω να ακούσω τη φωνούλα σας. Και σιγά σιγά θα βάζουμε και τραγούδια κάθε εβδομάδα, να μπορέσουμε να βάλουμε και θέλω να ακούσω και λίγο νεολαία, να ακούσω πιο νέα παιδιά και αγγλικά να μιλήσουμε αν χρειαστεί. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, πάμε τώρα σε όποιον αρέσουμε, γιατί μπορούμε. Έτσι, και πάντα αγάπη ρε παιδιά, Δήμητρα Γαλάνη.

Έτσι, έτσι, συνεχίζουμε δυνατά, ρε παιδιά. Ελπίζω να περνάτε όμορφα. Το Σάββατο βραδάκι συνεχίζεται. Η ώρα πάει 6 λεπτά, 5 λεπτά μετά τις 6 για Μελβούρνη και 5 λεπτά μετά τις 11 για Αθήνα, Ελλάδα. Τα μηνυματάκια συνεχίζονται. Να δώσω φιλάκια επίσης στον Γιωργάκη, στη Μαρία, στον Σταύρο, είπαμε. 10 Οκτωβρίου σήμερα. 10 Οκτωβρίου σήμερα, για να δω, δεν έχουμε τίποτα γεγονότα. 10 Οκτωβρίου, 11 αύριο, για να δω, θα βρω τίποτα. Σήμερα έχουμε Charlton, για να δω, Άγγλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος γεννηθής. Ναι, για να δούμε τι άτομα είχαμε σήμερα γεννηθής. Ήταν ο Παμινώντας Παπαδόπουλος, Έλληνας ζωγράφος, γνωστός διεθνές ως Νόντα, από τους διαπρεπεστρώους εκπρόσωπους του εξυπηρεσορνισμού. Μιλάμε τώρα για πολύ πιο καλλιτεχνική περίοδο, το 1922, τραβάμε πίσω, από Παπαδόπουλος. Για να δούμε αν βρίσκω, δεν βρίσκω εδώ τη στοιχεία που θέλω. Πάμε μουσική, μου φαίνεται, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Πού θα πάμε, πάμε λίγο. Πάμε Ρίτα Ριτάκη, ρε παιδιά, το θυμόσαστε? Ρίτα Ριτάκη, για να δούμε. Λίγο έτσι μαραβέρας, αν δεν κάνω λάθος.

0: Για να δούμε, έχουμε και στο τηλέφωνο που βαράει. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Γεια σου.
0: Γεια σας, γεια σας. Ποιος είναι?
1: Η Δήμητρα είμαι.
0: Έλα Δήμητρα, έλα, γεια σου, γεια σου Δήμητρα. Welcome.
1: Τι κάνει Τρι?
0: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρούλα. Παίρνω, με παίρνεις τώρα από Ελλάδα, από Αυστραλία, εσύ είσαι, εγώ Ελλάδα, ε?
1: Εγώ είμαι Αυστραλία, ναι.
0: Και εγώ Ελλάδα. Δήμητρα, για πέρα.
1: Χαιρόμαστε πολύ που σε ακούμε.
0: Πω, πω. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Εσύ τι μου κάνεις?
1: Πώς περνάς στην Ελλάδα?
0: Στην Ελλάδα όπως και να είναι, καλά περνάμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε, καλά περνάμε στην Ελλάδα. Είναι όμορφα.
1: Μας ξέχασες εδώ.
0: Όσο να είναι, χρειάστηκε λίγο δουλίτσα να προσγειωθούμε εδώ πέρα. Αλλά τώρα μετά από 18 μήνες σιγά σιγά βάλαμε τη σιρούλα μας και ξαναβγαίνουμε στη φόρα τώρα. Ξαναβγαίνουμε στον αέρα, ξαναργίζουμε το πανηγύρι. Εσύ τι μου κάνεις, πώς πάνε τα παιδιά?
1: Καλά.
0: Μεγαλώνουν,
1: μεγαλώνουν
0: τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Εσύ καλά, Αυστραλία ναι. Καλά, ωραία πάντως. Έχεις προσγειωθεί τώρα, έχεις τη σιρούλα όσο να είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Και μεγαλώνουν τα παιδιά.
1: Κοίταξε, όμως είμαι, θέλω να φύγω, να λέω την αλήθεια μου.
0: Ναι, εντάξει, όσο
1: είμαι ένα όνειρο, δεν είσαι.
0: Κοίτα, η Ελλάδα έχει προσφέρει άλλη χαρά. Αλλά η αλήθεια πάλι είναι τώρα και για τα παιδιά τους έχει καλές προδιαγραφές και Αυστραλία, κατά κάποιο τρόπο. Κατά κάποιο τρόπο.
1: Δηλαδή,
0: κοίτα, ναι, από τη μία έχουν τις προδιαγραφές ούτε σειρά τους στο σχολείο, και στην Ελλάδα έχουν τη σειρά τους στο σχολείο, αλλά αυτό που δεν έχουν στην Αυστραλία, όπως λέμε, που ξέρουμε, είναι αυτή τη ζωντάνια που τα παιδιά μεγαλώνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα και έχουν άλλη ζωντάνια, άλλο πάθος, άλλη ενέργεια. Εκεί είναι, ακολουθούν ένα λίγο πιο προσγειωμένο σύστημα. Δεν ξέρω, το βλέπεις αυτό?
1: Το δικό μου το κομμάτι δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα αυτό.
0: Άλλο θέμα αυτό. Εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Πάντως, για πάμε. Ναι. Σαββατοκύριακο τι κάνουμε, ξεφεύγουμε, παίρνουμε λίγο αέρα.
1: Σαββατοκύριακο, sometimes, yes.
0: Sometimes, να κάνουμε και καμιά έξοδο. Γιατί τώρα άνοιξε και ναι. Τώρα που άνοιξε και ο καιρός, όσο να είναι, παίρνουμε και λίγο καλύτερο αέρα τώρα, υποθέτω.
1: Τώρα είμαστε σαν Αντωνιάνοιξη, δηλαδή, ένα πράγμα.
0: Έχει άλλη ομορφιά, μωρέ, έχει άλλη μορφιά. Έχει άλλη μορφιά το καλοκαίρι.
1: Λίγο σου δίνει, μια
0: χαρά. Άλλη ζωντάνια, άλλη ζωντάνια. Οπότε ευχάριστο. Ναι, μωρέ, εντάξει, καλό και αυτό. Χρειάζεται. Ναι. Και όσο να είναι και με την πάροδο τώρα του καλοκαιριού που άνοιξε που έχει μπει τώρα, ομορφαίνουν τα πράγματα, τα παιδιά παίρνουν λίγο αέρα, βγαίνει, ξεχυσεί, και ξεσκάζει λίγο καλύτερα. Είχατε και το Oakley Festival, δεν ήταν τώρα, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, πριν δύο εβδομάδε. Ή όχι, τώρα το περιμένουμε, 31 Αυγούστου, Οκτωβρίου. Είναι.
1: Όχι, το περιμένουμε τώρα.
0: Ναι, τέλος Οκτωβρίου, τώρα έρχεται. Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και με την άνοιξη, άντε, θα πάρουμε φόρα, θα βγούμε έξω, θα χορέψουμε λίγο, θα δούμε τον κόσμο. Τα παιδιά μεγαλώνουν.
1: Εσύ δεν θα έρθεις καθόλου εδώ?
0: Κάπου θα εμφανιστώ κι εγώ. Άσε τώρα να προσγειωθούμε που ήθελα λίγο τώρα, να μπει και ο μπαμπάς σε μια σιρούλα. Σε κάποια φάση του χρόνου, παρά του χρόνου, θα κάνουμε επίσκεψη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά όσο να είναι τώρα, θέλει.
1: Καλά να περνάς.
0: Θέλει λίγο χρόνο να προσγειωθούμε στη σιρούλα μας εδώ πέρα. Εντάξει, άλλη σειρά. Αλλά έχει και την ομορφιά του, ρε Δήμητρα, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι. Ελλάδα και να μην έχει ομορφιά, δεν γίνεται.
0: Και ξέρεις, εδώ έχει. Τώρα, ανάλογα η σεζόν, δηλαδή, όπως έλεγα και νωρίτερα με την Αντριάννα. Δηλαδή, κάθε δύο με τρεις μήνες, έξι με οχτώ εβδομάδες, όλο και κάτι έχουμε. Κάποια γιορτή έχουμε, κάτι γίνεται. Άλλοι θα κατέβουν οι Αθηναίοι στο χωριό, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Έχει συνέχεια κάποια βαβούρα. Και η βαβούρα μας αρέσει εδώ στην Ελλάδα. Να έχουμε λίγο βαβούρα. Χρειάζεται βαβούρα. Έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Εμείς με αυτή μεγαλώσαμε.
0: Αυτή η βαβούρα μας, μας αναζωογονεί. Άλλος τρόπος έχουμε εδώ μάθει. Αυτό είναι. Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Περίμενε λίγο, θέλει να σου μιλήσει η κόρη μου.
0: Έλα, για βάλει.
1: Γεια σας, πώς είσαστε?
0: Γεια σου, αγάπη μου. Πώς είπαμε πάλι το όνομά σου?
1: Βαλέρια.
0: Βαλέρια, πω, μεγάλωσες και εσύ τώρα. Τώρα πόσο είσαι εσύ?
1: Ναι, έχω μεγαλώσει.
0: Έχεις μεγαλώσει.
1: 15 τώρα.
0: Πω, τώρα μιλάμε και στη μαμά. Δηλαδή εσύ πλέον βάζεις σειρά στη μαμά τώρα. Δεν βάζει η μαμά σε εσένα σειρά άλλο.
1: Πώς πάνω στην Ελλάδα?
0: Η Ελλάδα είναι υπέροχη. Έχει άλλη ζεστασιά, άλλη ζωντάνια, άλλη ψυχή. Αλλά και η Αυστραλία, μιλάμε, έχει αυτή τα καλά της. Δεν θα σου πω το ένα από το άλλο. Απλώς αναγνωρίζουμε όταν είμαστε στην Ελλάδα έχουμε τα καλά, και όταν είμαστε στην Ελλάδα έχουμε άλλα καλά. Το καλό είναι από εδώ και από εκεί πάντα θα έχουμε καλά, γιατί και οι δύο πόρτες είναι πάντα ανοιχτές. Έτσι δεν πάει?
1: Ναι, και εδώ καλύτερα γίνεται ο καιρός.
0: Όσο ανοίγει ο καιρός τώρα, έχουμε τώρα καλοκαιρά και 15 χρονών δεν έχουμε και εξόδους. Βγαίνουμε καθόλου ή ακόμα μας έχει μαζεμένος η μαμά?
1: Ναι, κοντά που μένει στην Ελλάδα?
0: Εγώ είμαι στο Αίγιο. Στο Αίγιο, Αίγιο και Αθήνα.
1: Είμαι και Αθήνα. Ωραία, πολύ ωραία.
0: Έτσι. Και πόσα είπαμε πάλι, είπαμε, δεν το μου ξέφυγε το όνομα.
1: Βαλέρια.
0: Βαλέρια, κάτσε να το γράψω να το θυμάμαι για την δεύτερη φορά. Γιατί θα τα ξαναπούμε, Βαλέρια.
1: Να τα ξαναπούμε. Και είχα μια ερώτηση. Αν δεν κάνω λάθος, σε είχα δει στο Netflix, στο Super Walk. Δεν σε είχα δει.
0: Πού με είχε δει? Στο Netflix. Α, κάπου, ναι, τι ήταν?
1: Στο Netflix, στο Super Walk.
0: Στο Super Walk, ναι, που το έπεσα πολιτή. Ναι. Που έκανα, που πούλαγα τα ψάρια, με τα ψάρια που έκανα το οξενό με
1: τα ψάρια. Ναι.
0: Οπότε με είδα στο Netflix και λες, καλά, τι κάνει αυτός εδώ? Ναι, We get around. We like to have fun.
1: Ναι. Wow, πολύ ωραία.
0: Valeria, it was lovely talking to you as well, darling.
1: Lovely talking to you too. Enjoy.
0: I look forward to talking to much more of the younger people and hearing the music you want to hear as well.
1: Of course. Thank you.
0: Εντάξει, αγάπη μου, να σε καλά. Have a lovely weekend. Καλό βραδάκι. Γεια, Βελέρια. Να σε καλά.
1: Γεια σου. Χάρηκα που σε άκουσα. Να σε πάντα καλά.
0: Και εσύ να σε καλά, Δήμητρη. Να χαίρεσαι τα παιδιά σου. Και
1: τα φιλιά μου. Φιλιά μου.
0: Τα λέμε πάλι το άλλο Σάββατο. Να σε καλά. Να σε καλά. Φιλάκια.
1: Γεια.
0: Αυτά είναι. Ομορφιές, μιλήσαμε και με την Δήμητρα, είχαμε και την Βαλέρια. Και εμένα να σου πω το ότι με ενδιαφέρει που μιλάμε τη Βαλέρια. The younger ones has got value in it. Όσο να είναι, η νεολαία θα μας τα πει λίγο διαφορετικά. Και αυτή είναι η ψυχή μας, ρε παιδιά. Εκεί κρατιέται. Για να δω τώρα τι τραγούδι θα βάλω. Ξέρω, το βρήκα κατευθείαν. Αφού μιλάμε και για νεολαία, πάμε λίγο τρέλα. Έτσι, γιατί μας αρέσει. Πάμε.

Έτσι, έτσι, λύει Σάββατο πρωί. Όχι λύει Σάββατο πρωί, this is λύει. Μου διέφυγε. Όσο να είναι, να μου το συνηθίσουμε πάλι. Το καινούριο this is λύει. Να είστε καλά, παιδιά. Η ώρα πάει 19 λεπτά μετά τις 6 η Μελβούρνη. Πάντα συντονισμένη στο ρυθμό. Παρεούλα μέχρι τις, πριν τις 8. Ναι, 8 το βράδυ, ναι, καλά τα λέω. 7 και 20 είναι τώρα. 5-6, ναι, ναι, 5-6, καλά σας το λέω. Μαθαίνουμε τις ώρες ακόμα. Όσο να είναι αυτή η διαφορά, να την πετύχουμε. Και το καλό είναι ότι τώρα είχαμε στις 4 Οκτωβρίου άλλαξε η ώρα και πήγε από 7 και έγινε 8 ώρες. Και στις 25 Οκτωβρίου αλλάζει από 8 και γίνεται 9 ώρες διαφορά. Οπότε θα βαράμε 5 ώρα το απόγευμα στην Αυστραλία. 9 ώρες διαφορά. Οπότε θα βαράμε 5 ώρα το απόγευμα στην Αυστραλία και θα είναι 8 ώρα το πρωί η Ελλάδα, οπότε θα είμαι πρωινό.

0: και το παρτάκι δεν τελείωσε ακόμα. Πάμε τώρα λίγο λαμουλάτα. Το είχα τρέλα εγώ από παλιά. Λοκομόντο με Τίνο Καροτόνε. Απολαύστε Λοκομόντο.
1: Πώς μάρει.
0: Άλλοι λένε εδώ πέρα, άλλοι λένε. Για να το. Αυτό θέλουμε.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

Έτσι, πάντω είναι εις μέρης ο ρυθμό. Ελληνική παροικία της Μελβούνης μαζί σας. This is Lee. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι που βρήκα τώρα που είμαι σίγουρος θα μου θυμίσει την Eve. Συγγνώμη. Το τραγουδάκι είναι το ροζ μπικίνι. Itsy bitsy. Το θυμόσαστε? Για πάμε λίγο έτσι κάτι παλιό.

Αυτό το ροζ μπικίνι, ε. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Λοιπόν, να δώσω φιλάκια επίσης στη Δήμητρα Ξένος. Να είστε καλά, από Ελβετία, αν δεν κάνω λάθος. Να είστε καλά, αγάπη μου. Thank you for the message. Ο Τάσος, απάνω, Βόρεια, Θεσσαλονίκη, και έτσι από εκεί πρέπει να είσαι εσύ. Ο Τάσος, Τριανταφυλλίδες, να είστε καλά, Λεβέντη μου. Πολλά φιλάκια. Επίσης, η Χαρά από την Μελβούρνη. Και να δω ποιο άλλο. Η Χαρά μου άφησε μηνυματάκι. Ο Χρήστος, ο Χριστίδου. Άντζη Σπανού, είπαμε. Ο Λάμπρος, να σε καλά Λάμπρο μου. Ο Καρακώστας, να σε καλά Λεβέντη μου. Και η οικογένεια να χαίρεσαι τα κοριτσάκια σου. Όλα. Ο Θανάσης, να σε καλά Λεβέντακο μου. Πολλά φιλάκια και σένα και στη Μαρία και στη οικογένειά σας. Πάντα υγεία, πάντα καλά και πάντα με καλή καρδιά. Πάμε τώρα το τραγούδι της καλής πανδρείας.

Ίσως να παντρευτούμε, ίσως να λογικευτούμε, ίσως μωρό μου να είμαι για σένα ο πρίγκιπας που

Έτσι, έτσι, τραγουδάκια της εποχής. Μιλάμε τώρα, τραβήξαμε από το 70. Έτσι, κάτι κλασικά, κάτι όμορφα, κάτι ρομαντικά. Πιάσαμε κάτι από το 70, κάτι από το 2000. Οπότε οι επιλογές συνεχίζουν. Και πλέον κοιτάζουμε να προσφέρουμε μουσική από όλες τις εποχές. Εντάξει, έχουμε τα καλαματιανά και τα τσάμικα, αλλά και πολλές διαφοροποιήσεις, δηλαδή δεκαετία του 60, του 70, του 80, του 90, του 2000. Και πάμε λίγο κάτι πιο πρόσωπο που το ξέρουμε όλοι. Το έχουμε ζήσει ως τραγούδι και το απολαμβάνουμε για την ψυχή του. Όλοι μαζί.

καθώς τελευταία ορίσα τώρα 11:40 πάει η ώρα Μελβούρνη, πάει 7:40 Μελβούρνη και 11:40 Αθήνα. Πού θα πάει, θα το βρούμε. Να είστε καλά παιδιά, πάλι μαζί σας το επόμενο Σάββατο. Ευχαριστώ για την παρεούλα σας, ευχαριστώ για τα τηλέφωνα και ελπίζουμε το επόμενο Σάββατο να έχουμε και το βίντεο στο Facebook streaming να δουλεύει και να έχουμε και φωνή και να τα λέμε και από το βίντεο και από το Facebook και από το Instagram και από το ραδιόφωνο και από το Ρυθμός chat και από το Ρυθμός app. Από παντού είμαστε παρεούλα μαζί σας. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βραδάκι. Καλά να περάσετε μια υπέροχη Κυριακή. Πάντα με αγάπη, καλή εβδομάδα.

Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio. Summer Mix. Valentino, non stop, non stop.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

the mix. Summer mix, non-stop. By Valentino.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Απ' τη μια

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: μοναξιά σου τη γραμμή.
1: Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια, αν βουλιάξω λίγη. Μια σανίδα να θέλεις την εύνοια, μπορεί.

0: Αν το έχεις ήδη καταλάβει πως η ζωή είναι όποιος προλάβει.
1: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι πως

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Cosmos Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

κάνω λάθος, μη μου λες πως είναι τροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τρία

0: σώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
1: Έχασες κάποιο interview?
2: Κανένα πρόβλημα.
1: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακνοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet, που απορροφώνται άμεσα, αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακνοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.
1: Υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός που εδώ και 56 χρόνια πρωτοπορεί. SCAG είναι στο DNA μας. Θεματικά, φιλικά στο περιβάλλον, καινοτόμα, ελληνικά, αυθεντικά για μια ζωή. Θεματικά, University. SCAG, εγγύηση ποιότητας.

Στιγμές με τον Κώστα Μπαλαχούτη. Ένας Αριάννης στο μαγικό κόσμο του τραγουδιού, από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Άσματα που έγραψαν ιστορία, αλλά και άλλα ξεχωριστά και λατρεμένα που σκέπασε η σκόνη του χρόνου.

Εκεί στο ξεκίνημα του 60, ο Γρηγόρης Μυθικότσης συνεργαζόταν με τη Βούλα Γκίγκα στις διφωνίες και τις εμπνεύσεις, τις μελωδικές και τις παινιές του Νίκου Καρανικόλα.

Πέντε χρόνια αργότερα, το 1965, ο Απόστολος Καλδάρας, πάνω σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, χάριζε στο μεγάλο τσιγκάνο ένα ακόμη σουξέ. Δεύτερες φωνές κάνει η Φούλη Δημητρίου.

Με ένα σέρτικο ζεϊμπέκικο του Γιώργου Λάφκα που τραγουδά ο Μανώλης Αγγελόπουλος πηγαίνουμε για διάλειμμα. Οι στιγμές και ο Κώστας Μπαλαχούτης και πάλι κοντά σας αμέσως μετά.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet, που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.
4: Υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός που εδώ και 56 χρόνια πρωτοπορεί. SCAG είναι στο DNA μας. Θεματικά, φιλικά στο περιβάλλον. Καινοτόμα, ελληνικά. Αυθεντικά για μια ζωή. Θεματικά, University. SCAG, εγγύηση ποιότητας.

Οι παινιές που ακούτε είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Του Βασίλη Τσιτσάνη είναι και το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως, ευθύς αμέσως. Το είχε πρώτο τραγουδήσει ο πρόδρομος Σαουσάκης με τη Ρένα Ντάλια το 1950. Ξανεχογραφήθηκε 13 χρόνια αργότερα με την Getty Gray και τον Αντώνη Ρεπάνη. Και ακουγόταν στην ταινία «Είναι σκληρός ο χωρισμός» σε σκηνοθεσία του Κώστα Στράντζαλη και με πρωταγωνιστή τον Κώστα Κακαβά.

Να μείνουμε στο Βασίλη Τσιτσάνη και την Getty Gray. Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία «Ορφανή σε ξένα χέρια» του Ερίκου Θαλασσινού, με πρωταγωνιστές τη Μάρθα Βούρτση και το Γιώργο Καμπανέλη. Είμαστε εκεί στα 1962-1963.

Του είχε πρωτοτραγουδήσει η Μαρή Κανίνου το 1949. Εδώ είναι με την Getty Gray, τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Αντώνη Ρεπάνη. Και βέβαια τον Μανώλη Χιώτη στις Πενιές.

έγραψε ο Βασίλης Τσιτσάνης για τον απρόσμενο χαμό της Μαρίκας Νίνου. Το τραγούδισε η Κέτι Γκρέι το 1961.

του Βασίλη Τσιτσάνη και του Στράτου Παγιομζή, το τραγούδι που μας πηγαίνει για διάλειμμα. Εδώ είναι με την πόλη πάνω από το 1961. Οι στιγμές και ο Κώστας Μπαλαχούτης, και πάλι κοντά σας αμέσως μετά.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τι καλό τρώτε?
2: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
3: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
9: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
9: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακνοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακνοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους. Μόνο στα φαρμακεία.
1: Υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός που εδώ και 56 χρόνια πρωτοπορεί. ΣΚΑΓ είναι στο DNA μας. Θεματικά, φιλικά στο περιβάλλον, καινοτόμα, ελληνικά, αυθεντικά για μια ζωή. Θεματικά, University. ΣΚΑΓ, εγγύηση ποιότητας.

Στιγμές με τον Κώστα Μπαλαχούτη. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το Σεργιάννη στο μαγικό κόσμο του τραγουδιού συνεχίζεται. Από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Με άσματα που έγραψαν ιστορία. Αλλά και άλλα ξεχωριστά και λατρεμένα. Που σκέπασε η σκόνη του χρόνου.

με Βασίλη Τσιτσάνη και Πόλη Πάνου σας αφήσαμε. Αναλόγως επιστρέφουμε. Το τραγούδι ακουγόταν στην ταινία «Μάνα κάνε κουράγιο», ένα ιστορικό μελό του Παναγιώτη Κωνσταντίνου με τον Γιώργο Καμπανέλη, τη Βούλα Χαριλάου και τη Δέσπο Διαμαντίδου. Όλα αυτά το 1962.

Την ίδια χρονιά Βασίλη Τσιτσάνη τραγουδούσε και ο Πάνος Γαβαλάς. Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία «Ορφανή σε ξένα χέρια» με τη Βούρτση και τον Καμπανέλη. Δεύτερες φωνές κάνει η Μπέμπα Φινέτη. Στα μπουζούκια είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης και στο ακορντεόν ο Γιώργος Κινούσης.

Πάντα το 1962 ο Γιώργος Κινούσης έγραφε για τον Πάνο Γαβαλά το πολύ όμορφο ζεμπέκικο «Δυστύχησα κι εγώ» ή αλλιώς «Η χωρισμένη».

Μεγάλη σημαία για το λαϊκό τραγούδι ο Πάνος Γαβαλάς, που εκεί στα μισά περίπου της δεκαετίας του 50 ακολουθούσε τους δικούς του μοντέρνους δρόμους, ρυθμικούς και πρωτότυπους, εδώ σε ένα τραγούδι που έγραψε μαζί με τον Νίκο Μεϊμάρη.

Η φαρφίσα του Βασίλη Βασιλιάδη σε πρώτο πλάνο. Είναι και ο συνθέτης του τραγουδιού, Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, 1966. Δεν πουλάω την καρδιά μου.

Με ένα μαγικό τραγούδι πηγαίνουμε για διάλειμμα. Δημιουργία του Τάσου Κουλούρη και του Πάνου Γαβαλά πάνω σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Σεγόντα από τη Ρία Κούρτη πάντα. Ηχογραφήθηκε το 1962. Οι στιγμές και πάλι κοντά σας αμέσως μετά.

0: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet, που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάτε από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.
1: Υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός που εδώ και 56 χρόνια πρωτοπορεί. SCAG είναι στο DNA μας. Θεματικά, φιλικά στο περιβάλλον, καινοτόμα, ελληνικά, αυθεντικά για μια ζωή. Θεματικά, University. SCAG, εγγύηση ποιότητας.

0: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακνοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακνοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.
1: Υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός που εδώ και 56 χρόνια πρωτοπορεί. SCAG είναι στο DNA μας. Θεματικά, φιλικά στο περιβάλλον, καινοτόμα, ελληνικά, αυθεντικά για μια ζωή. Θεματικά, University. SCAG, εγγύηση ποιότητας

Στιγμές με τον Κώστα Βαλαχούτη και πάλι κοντά σας. Τραγούδια αληθινά, τραγούδια παντοτινά. Μέσα από ένα σεριάνι στο μαγικό κόσμο του τραγουδιού, που ξεκινά από τις αρχές του περασμένου αιώνα και φτάνει έως και τις μέρες μας.

Τι λέτε να ταξιδέψουμε στο 1968, τότε που έχουμε το νέο και τελευταίο σμίξιμο του Στέλιου Κατσατζίδη με τη Μαρινέλα. Κάνουν μια σειρά από θρυλικές ηχογραφήσεις στην εταιρεία Philips με παραγωγό το Σπύρο Ράλι, που πλέον είναι μέρος του μύθου των δύο καλλιτεχνών αλλά και της ιστορίας του λαϊκού τραγουδιού. Φέρουν τη συνθετική σφραγίδα του μαέστρου Νάκη Πετρίδη, σε συνεργασία πάντα με τον Κατσατζίδη, του Χρήστου Νικολόπουλου και του δεξιοτέχνη ακορντεονίστα Κώστα Σταματάκη. Στους στίχους δεσπόζει ο Πυθαγόρας Παπασταματίου, κοινός φίλος και του Κατσατζίδη και της Μαρινέλας, ο οποίος φαίνεται να είχε καθοριστική συμβολή σε αυτή τη νέα επανένωση. Τα τραγούδια σημείωσαν υψηλές πωλήσεις σαν 45, τα μικρά αυτά δισκάκια, τα θρυλικά 45 και βέβαια συγκεντρώθηκαν σε ένα δίσκο που έγραφε Κατσατζίδης Μαρινέλα, σε ένα long play, και όπου οι δύο φιγουράριζαν με κόκκινες μπλούζες να χαμογελούν στον κόσμο και να αφήνουν ελπίδες.

1968, Στέλιος Καζατζίδης, Νάκης Πετρίδης, Πυθαγόρας και ένα 45 που έβαλε στα jukebox φωτιές τότε.

Είναι η εποχή που ο Κατατζίδης ερμηνεύει για πρώτη φορά Χρήστο Νικολόπουλο. Είναι η εποχή που για τελευταία φορά ζμίγει στο μικρόφωνο με τη Μαρίνελα.

με τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη και της Μαρινέλλας. Στο τελευταίο σμίξιμό του στο μικρόφωνο εν έτη 1968 πηγαίνουμε για φινάλε. Να είστε όλοι καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μην ξεχνάτε στιγμές, τραγούδια αληθινά, τραγούδια παντοτινά.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 55 55.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.